0: και να την τρέχει η Κυλίτσα.
1: Συνάρ.
0: Τι τρέχει ρε έχω... Τρίκα μου... Έχω κυβά. Καρόγκα κυβά κουτσί.
1: Καλή κάστσουάνα.
0: Και να την τρέχει η Κυλίτσα πίνε ένα καρόγκα.